Να πέντε με τον πονμό βέικο με ένα στούντιο εκεί. Και εγώ κοαγόγρα και ένα κονπανά με ούρι FM 89. Τα κορανά ανέ, ανέ, ηρώνε, ηρώνε.